Λέωση βάρ, τι δε πτσιν τα βόρ. Κανεί πισά πανγκλένια ρε πάτε παβόρια. Μοσογκοπέτσι πανγκλένια κανεί.